0: Κουκαμπιατρία Κυπουνινιά, Χιλάτ Κουλιακανάκα, γιατί ήμουν καστή, αξάνου ξάνου χαμάτι, ούτε χάρη Κυπουνίρα Κυπή, Χιλάτ Κουλιακανάκα, μόνο καμ χανάντια, μόνο καμ χασκαρα και ουκατό ξατό κανάκα τσουκ αμπεχία, δίγη πανιά χωρίσει Κυπουνίρα Κυ, Χιλάτ Κουλιακανάκα νίτια, αλλού κάτι χάμα, χιώας πούρα σαγιατή, κύπασή σαρακή. Κουκαμπιατρία μόνο καμ πινιά πούν τουκ ενιατάκι, αλλά το μαρκάν στα τσόφερ σου πανακά σοβαϊ απχαρά και ουκαμά χμά πάρου indefinido καμπιού σαρατάνιτσα στην ανίτσα, ακαχά απχαρά και ουχίτσα χάστα πάρου indefinido, αλλού καμά νιούσα σα ήχου πανακά χαρσουαϊ χαπαρακίν, χαχιλάτ κουλιακάνα, κουκατχαμό τσιρού χάστα, μαρκά τσιρίχε να πούν καιούκι χαλατρακί και τσιν μαϊκού τύμπι, αλλού καμά του αιετήσι ο αιρακί, χαχιλάτ κουλιακάνα, καχίσα, τσόφρισε λάλτο μαρκάν χάσα ο αιπχού χιτσάχα, μα πάρου indefinido χαλού καμπιού καμάτα, σαράν τα πχάνα να κάσα ο σαουάρ σου αιπχαράκι, ο καμπιρού ακαπά παπάρου καχά, τάκι σαν τα βινά καν κουνά νιούσα σα ο σαρακί τσιρού τχαλιάν τα πχάνσιου, πανακάνα ο τούνα καπάχα, ημά του καμάχε σιου αρε. Λέγαρ, χαλιού καμψη πιού καχά, αυτούνα καπού καματού, τχαβούνα καπάνου πανακά κρυπάρ, χαπαραχίνου καπάσπα, αστα κανιάσκονα καπάν πισμάρ κατσιρίνα καμ. Φεδρασίον αντίνα δε τσοφέρις, πριμέρο δε Μάιο, ξαν και να καπού καματιατία ο Ιαπχαράκη, σερακή ουτσαχά, καμψα πχαρακή σε σερακή ουαστα ουακησίου, ξατοκέν χαχιλάτ κουλιακάνακα, ουν χτασχάνι, χαλιού καμχου πανακά ξα ο Ιαπχαράκη, σεκτό τσοφέρ, ουκα του απάρου indefinido καρ πουριτάσκη σε σύν σαπχαρακή χα 0 ώρα, χαλιού καμψα πχαρού χιτσάρ, μαντια λουατα, χαλιού Kamarzo ya para que utiusiwa ejecutivo que sanquiri hisa hani haisa o hani upoca o hija utiquitis a sausara que ucatame hichachta ta Reinaldo Luna, upahayer parura que chejel alto marcan gatupana ka ukamata, arzuno ya para que la tuyacana campleado ordinario, ayucata y ben ukamata poca o etajesiwa, repliega de todas las movilidades, ayucamse sin ukatraparo indefinido con bloqueos. Hayugana campisaran tañani, se sino a sapara, que campirus gilat gilacanaca, capaspa secretarios generales, hayupanaca su camata hichaja, uxatoquen hazaraki pias privatización o clurañ munzara quizá, sasin, hayucampa la vinacasista, si pondera chimarcachina, cuatcamaupanaca, soya pichaja, hasta sarapanusuma paro indefinido. Hichuru tuxaru, altasina, ucatre el alto marcan, campacharun, ha, campirus quitenacas el alto marcats, asmaquipani pasupanaca su camara, que comatu amoyeta trautjeraki, federación andina de chofer, Καμάτα, γιατί ο Ιαπχάρα και ο Καμπίρο σα αρέσει ο Χιτσάχα στη Αχαπένα Καχνιτούν, κάποιε καβρούνακα, αν ο Ιερνα κάπτη σα όσα πει να γουσουία σύπκι, κατ' οπτέ νιατάκι, αλλιώ καμάτα σκίστε ο Χαουτχένια πατάκι, πα παπτούνα καπανσίλα του Ιλακομάου, γιατί σίσκι ο Σατοκένχα, Μάρκα Τσίρινα Καμέ, σε το κέτρα σε Αχαρά και ο Χιτσάχα, αστα γουένα καχούνια και πανιά χουακή σίγη που νιού σα σίνα, αουτούνα καχούνα και χιουρίμ, ο Εχαπανίου σίγου του Χαουνα Καπάρου, κατ' πανα καχούματα και τον τόνα καμπίσκουνα σα, πο κάνσα αμτα πχαράκι, κατ' που απαρλα Caractana gilat cuyacana caparo indefinido el alto marca pues padre gente pues come tu arzuera quienja marca chirinaca Taki hilat filakana kutja ki poni uhi chaman hani abu kamata sta parlo bena kajista si skara ki mai mai orden es kona kas mistus kara ki kamata mar marka chiri na karu kat kenya taki hani cham ki ki para ki uta tanil ton kondori pata ki skatu pasi uhi chahani una ya ko orden es kona kapa ya ni pano karuja hasta hi chah sara ki pi hani ukuna ta ashari ya suti kiti sa sa usara hani una ya ashari es ti siwa kamat akat kamat skat kapretas puka pachaja sa sa usara ki ta ina ta tanel Nelson abetata Nilton kondori Hallupau Kamatsawera Kupaha Sena Doru Kamai suplente, Hayukam Katupau Kamatsawera Kicha orden de aprensión, Lucas Mistunpan, Haniwasta Naya Kunas Hanyas Kunas Uthiti, Sasarki Napunairo Katharchitan, Per Hani Kunata Asharanyas Uthiti, Sakiupahar Swayera Kitan Hilatwila Kanaka, Ukampiru Saraki Uhichahasta Kaukankas Chikun Hamachi Katpach Kathanip Chitani, Sasauta Tasena Dorupa Sarakitana Ukampirusa Delito Kamsisa Asamblea Legislativa, Hayuksatokerunaya Maywaita Siwa Sueldos. Salarios con acá, iracta si paña pataki, ukamat más renta vitalicia, ukaski kiparaki, absuta jaña patak, tak pacha, sasau sapjaraki, ukauna yen huchajaja, sasau, sarakita inajilat kuyakana, kamastin yomenaka isto oye pjarakta, pachpam, tatasenador, pataki, ukamata misto oye punerakchi, ma orden de aprehensión, histan hayukasa, marca china, ukamaki, uyate una caja, hicharwatana, pokta oaitana, hichuru, Tunga ya tunga, urun casina. Sota lo ajeo ser japeñani, kamasoa kichau ya karheit asina, karuru kutinta sin gañan hukam via kheta una kambi. Paidita kana, utjas kaniwa kuchir tawi ya ruski pawinaka. Ukakama pana isuma uruta genitaki.
1: Red Aymara Satelital Erbol, Wakayani Waiwan. Informativo Amazan y Atiawinaka. enseguida al Mar Cantarí.
2: Herbol es el espejo de la realidad multiétnica, multilingüe y pluricultural de Bolivia. Cada palabra hace la voz del pueblo. Herbol, al servicio de Bolivia.
3: Es la hora 6:02.
4: Aymara nakahtakeche kanakangtanwa.
5: Kotatianakana.
4: Apachit koyunakana.
5: Kokataipinakana.
4: Hawirtianakana.
5: Ukamarak hachamarkanakana.
4: Herbol, zek Aymara satelital, wakistaniwa.
5: Aymar kantati.
6: Aymar kantati.
4: Sarawe amuyunakasa. Toktawinakasa. Yakinakasa. Kusistawinakasa. Arusat arstasiya satakiwa.
5: Aymar kantati. Hiwasan wakist awisawa.